is Rock Radio Thessaloniki.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music.

0: 104.7.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No.

0: Η ώρα είναι 7. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι,
5: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 231-0-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Rock Radio 104.7.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
8: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
11: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
4: Rock Radio. Now back to the music.
5: Back to the music.
6: Travis Spoken.
4: Rock Radio 104.7.

0: hear something.
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7. Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
12: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.

0: is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Thessaloniki. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Do you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music.
9: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: You feel chemistry.
1: I felt it.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
4: Πάμε για Rock Radio Stop 10.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: The controversial.
2: Back to the music.
15: Let's not get ridiculous.
2: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
4: Πάμε για Rock Radio Stop 10. Η επόμενη ωρίτσα παρέα με τη Λερίστερια, The Electric Store στην Απολυζάκα 12. Όλα αυτά στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ. Και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1 παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Τι έχετε ψηφίσει εσείς, τι έχουμε μεταδώσει εμείς? Στην κορυφή η Generation Radio με το The Melody. Θα αντέξουν την πίεση? Θα παραμείνουν εκεί ψηλά για δεύτερη εβδομάδα? Ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1? Ποια τραγούδια πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω? Θα έχουμε νέα είσοδο? Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Σάββατο Κυριακός 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Για να έχετε εσείς τον έλεγχο, podcast on demand, γράφετε Rock Radio 104,7 και αυτό ήτανε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την αναλυτική παρουσίαση, θα πάμε να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε.
2: Top 10. Less talk, success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
4: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
1: We were just driving and listening to music.
2: Number 9.
4: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
1: Your head up towards the sun.
2: Number 8.
4: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
15: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 7.
4: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
1: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
2: Number 6.
4: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 5.
4: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 4.
4: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 3.
4: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
1: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 2.
4: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 1.
4: Generation Radio, The Melody.
16: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7
17: και στο
18: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
19: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
4: Η Μπόνο και η παρέα YouTube μας δίνουν καινούργια δουλειά και μπαίνουν κατευθείαν new entry στο νούμερο 10. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοναδικό Street of Dreams. Είστε έτοιμοι? Πάμε για την αναλυτική παρουσίαση του Rock Radio Top 10. Το τι ψηφίσατε εσείς στο rockradio.gr, το τι μεταδώσαν όλες οι εκπομπές.

Τα λογεράκι του 26 Rock Radio στα 10. Έχουν μείνει ένα-δύο top 10 για τις διακοπές του Αυγούστου. Σχεδιάζεται ένα ταξίδι ζωής, Sun Flight Travel. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Μόνο με η Μαρία Σούλη μπορεί να σου τα κάνει αυτά. Είπαμε σε 178 χώρες. Sun Flight Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε 231-0-280-500. Είστε μικρή παρέα, είστε μόνοι. Υπάρχουν αυτά τα single travelers. Μικρές παρέες 4 ατόμων. Sun Flight Travel. Ξεκινήσαμε το Rock Radio στα 10 με new entry αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Μπόνο και η παρέα. Το βίντεο κλιπ είναι εντυπωσιακό, γυρισμένο στην πόλη του Μεξικού, Μέχικο City. Street of Dreams.

0: one. Success. More action.
1: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Μία θέση πιο πάνω για αυτή την πολύ ωραία συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx. Driving and listening to Rock Radio, Michael. Excuse me. Driving and listening to music. It's the same thing. Μία θέση στο νούμερο 9.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Θερμοκρασία. Μια χορηγιά από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Χρώματα τέτρα λουξ, Ολυμπιάδας με Αθηνά σε ένα γωνία. Σημειώσει τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Πέμπτη βράδυ στις 10. Η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 30 βαθμοί Κελσίου. Με υγρασία στο 61% παρακαλώ. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε γύρω στους 34 με 35. Το ίδιο και την Κυριακή.

0: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
1: Είμαστε νούμερο 8 και κάποιος πρέπει να κάνει χώρο. Έκανε κορυφή ο Michael Stipe και υποχωρεί 5 θέσεις πιο κάτω αυτή την εβδομάδα, παρά με τον Andrew Watt. I played the fool.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον νέο καιρό. Thessaloniki weather. Μια χωρή για το Πολώνια Hotel, SPA, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός ξεκινάω πρώτα για Παρασκευή 17 Ιουλίου, αλλά έτσι ήταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ήταν γενικά έθριος, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις από γιορτινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα πιθανών τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μια νομιθά είναι νότιο ανατολική, γύρω στα 4 από φόρη θερμοκρασία, όλες αυτές τις μέρες γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, SPA, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Θέλεις επώνυμα κλιματιστικά? Dealeries.gr. Στις καλύτερες τιμές αγοράς. Ζάκα 12. Στην Νεάπολη. Η Έλα Λάγκλεϊ. Παρέμοντο Morgan Wallen. Αυτή την εβδομάδα ανεβαίνουν μια θέση στο νούμερο 7. I can't love you anymore. Σωτήρης Jojo.

0: 104.7. Number 6.
1: Τι συμβαίνει στην κορυφή, θα είναι για δεύτερη εβδομάδα η Generation Radio με το The Melody. Και θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Πάντως αυτό το σουηδικό project, η Aspen Creek, στα φορητικά ο Lars Subsound, αυτή την εβδομάδα ανεβαίνουν μία θέση στο νούμερο 6. Για πες τα. Έλα, σε ακούω. Tell me. Στο Rock Radio Miguel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Syracuse Aspen Creek, Lars Subsound, Tell Me, Rock Radio's Top 10. Στο τύρι Τζο, Τζο Βακάλος, καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και 1 είναι το Rock Radio Μικέλ. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Κούσκουρα. Παγκοσμίως, για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον πλανήτη, από το rockradio.gr, το site μας.
1: Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
0: Φτάσαμε ακριβώς στη μέση και οι Ιταλοί Rumblet ανεβαίνουν μία θέση με το The Fallen στο νούμερο 5 και έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις. Έλα.

Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μου

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Παρέα με τη Λερίς.gr. The Electric Store. Ζάκα 12 στη Νεάπολη. Rock Radio Μικέλσους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει ως τώρα. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με New Entry από τους U2, Street of Dreams. Μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 9 ανέβηκε ο Charles Kelly με τον Richard Marx, Driving and Listening to Music. 5 θέσεις πιο κάτω στο νούμερο 8, Michael Stipe με τον Andrew Vatt, I Play the Fool. Μια θέση πιο πάνω, η Ella Langley με τον Morgan Wallen, στο νούμερο 7 με το I Can't Love You Anymore. Στο νούμερο 6, μια θέση πιο πάνω, ανέβηκαν οι Aspen Creek, παρέα με Lars Sunsound, Tell Me. Το ίδιο συνέβη και ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5, όπου οι Ιταλοί The Rumblet ανέβηκαν με το The Fallen. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα είναι για δεύτερη εβδομάδα η Generation Radio με το The Melody ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1? Πάντως στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε συγκρότημα σε άνοδο και μιλάω για τους μοναδικούς Emma Rossa και το εκπληκτικό Good Enough.
12: Not to understand music.
11: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Και πάμε λίγο στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή. Τα δύο τηλέφωνο 231-0251-051. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 16 Ιουλίου και γεννήθηκε το 1996 ο Luke Hemmings από τους 5 Seconds of Summer. Το 1971 ο Edward Kovacek από τους Alive. Το 1952 ο drummer των Police ο Stuart Copeland. Το 1952 ο Mark McKenty από The Vinyls και μετά με Air Supply. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία, το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Rock Radio's top 10. Rock Radio's top 10. Number 3. Για πάμε κατευθείαν στην κορυφαία τριάδα του Rock Radio's top 10. Να σου ο Mick Jagger και η παρέα. Οι Rolling Stones ανεβαίνουν και μπουκάρουν στην τριάδα με το In the Stars. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Πλησιάζουμε στην κορυφή.

Όσο απολαμβάνουμε Rolling Stones and the Stars, μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 3 του Rock Radio Top 10. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Pizza, ευεσθητικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνο ο Ανδρέας, ή σταματάτε και τα λέτε από κοντά ή τηλεφωνείτε στο 231-295-9597. Τα σέρβις σας, τις βλάβες σας. Μηχανές σκούτερ. 16 Ιουλίου πρώτη μετάδοση, πέμπτη βράδυ, θα γυρίσω στο 1969. Και φυσικά οι Beatles ηχογραφούσαν το άλμπουμ τους Abbey Road όταν ασχολήθηκαν με δύο τραγούδια του George Harrison. Το Here Comes the Sun και το Something. Ξέρετε ότι το Here Comes the Sun όταν πήρε ρεπό ο George Harrison το έγραψε και μια επίσκεψη στο σπίτι του Eric Clapton, το φιλαράκι του. Ο Eric Clapton είναι σπίτι για τεράστιο κήπο εκεί πέρα. Και έκοβε βόλτες στον κήπο του Eric Clapton. Και τώρα μπορεί να έχει καμία συνεφιά να μπαινόβγει ο ήλιος. Να σου και ο ήλιος. Here comes the sun. Τεράστια επιτυχία. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Pizza, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Ετοιμαστείτε γιατί το νούμερο 2 θα μας αποκαλύψει αν θα έχουμε καινούριο νούμερο 1 ή όχι.

0: Number 2.
1: Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Δεν άντεξαν την πίεση Generation Radio και υποχώρησαν από το 1 στο 2. The Melody.
2: Standing here at work, going through the motions. I got the country radio

0: Ναταλία Σαν Μέιρ, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10. Και στην κορυφή θα συναντήσουμε τους Fly By Midnight και το μοναδικό Divine Thing που έκατσε για μία εβδομάδα εκεί ψηλά. Αυτό είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Ναταλία Σαν Μέιρ, Instagram αλλά και στο Facebook.

0: Flashback.
1: Με Νάταλια Σάνμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, χειροποίητες, δημιουργίες ζωγραφισμένα στο χέρι. Τίσες, καμίσες, φορέματα, jackets. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stop 10 στην κορυφή για μία εβδομάδα. Η Fly By Midnight, Divine Thing. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρος, ο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Κάνω μία στάση στον κεντρικό μου χορηγό και επιστρέφω με το ολοκένουργιο νούμερο 1.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Γιάννη, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά.

0: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio
1: 104.7. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Α, και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο www.rockradio.gr και να ψηφίσετε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χωρικό dealeries.gr, The Electric Store. Είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ και το Ράδιο Δράμα 99 για την απευθεία σύνδεση. Φυσικά να ευχαριστήσω πολύ τα φιλαράκια μου, τον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website, το rockradio.gr και την Τίνα Βενιέρη. Εμείς θα λέμε από Δευτέρα στο Παρασκευή δύο φορές, μία με τρεις Double Trouble και 9-11 το βράδυ τα Night Tracks. Τελικά Night Tracks 37 χρόνια τώρα. Πάμε το και στους άλλους χορηγούς. Sunfly Travel, την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Μοναδικά ταξίδια, ταξίδια ζωής. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά Σένα, Γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρολογικά είδη, χρώματα Τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Army, Instagram, αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες boutique. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Δελτίο καιρού Απολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ρεζόνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Speed 7, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά, τι σε ό,τι σχέδιο θέλετε, κούπες για καφέ, καπέλα, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις, εντάξει. Αυτά. Μην ξεχνάτε ότι Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3 βήτα. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Εκεί?
3: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι,
3: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Now back to the music.
7: I didn't like him. What's to like?
6: Rock Radio.
8: What?
9: Hello there.
6: Greetings via satellite.
9: You mind if I ask your name?
6: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: We've got our fingers on the pulse of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 2. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: The music and all hell broke loose via satellite. This is Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Satellite.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock.
6: Thessaloniki, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.

0: Η ώρα είναι 3. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
6: Back to the music.
7: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
8: Rock Radio via satellite.
7: Pump it up loud. Wild, wacky.
8: 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Και ένα κρύο καφεδάκι από τα Μικέλ είναι ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, καθότι βλέπω ότι ο καιρός δεν αστειεύεται. Είμαστε στους 34 βαθμούς με αίσθηση 37, παρακαλώ. Η υγρασία στους, στο 54%. Αλλά όπως λέει το τραγούδι, It's the time of the season από Zombies.

Εν τω μεταξύ, όσοι είστε για μπάνιο, να περάσετε φανταστικά και να κάνετε μια βουτιά και για εμάς που είμαστε στην πόλη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάποιοι δουλεύουν, γιατί σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά μέχρι και τις 8. Είναι Κυριακή των εκπτώσεων. Αν είστε στην πόλη, έχει πολύ ωραίες προσφορές. Οπότε, αν είστε στην πόλη, εκμεταλλευτείτε το.

και μετά τους πυροβολισμούς. Επειδή ξέρω ότι περισσότεροι βρίσκεστε σε μια παραλία. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Και Sunny. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω σε μια τρελοπαρέα στο παλιό Καβάλας. Παναγιώτη, Στέλλα, Μαρία, κάνε μια βουτιά και για μένα.

Αυτή ήταν η Foster the People και το γνωστό Pumped Up Kicks. Συνεχίζουμε με Walking on the Sun και Smash Mouth.

0: one taste, and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. Wow. 104.7.
1: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι το On The Beach και ο Chris Rea. Είστε στις παραλίες, το ξέρω, σας βλέπω. Όλα αυτά όμως γίνονται εδώ και είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι και σας κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Rock Radio Μικέλσους 104,7, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5, θα σας κρατήσω συντροφιά. Τρόποι επικοινωνίας www.rockradio.gr, καθώς επίσης και 2310-25-104-7. Αν θέλετε να αφιερώσετε οτιδήποτε, κάποιο τραγούδι, κάποια αφιέρωση σε κάποιον που αγαπάτε, εδώ μπορείτε να μας καλέσετε και εμείς θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να σας ικανοποιήσουμε, βεβαίως.

Να πούμε τις καλησπέρες στον Ντέιαν που μας ακούει και το Μαράκι και φυσικά όλους εσάς που είστε συντονισμένοι. Και μετά τον Chris Rea θα συνεχίσουμε με Joy Cocker και First We Take Manhattan.

Αυτή είναι η μαγική Stevie Nicks και η Fleetwood Mac από το 1987 και το άλμπουμ Tango in the Night. Seven Wonders, γιατί δυστυχώς δεν είχα το Throne Down που μου ζήτησε το Ειρηνάκι μου.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

Αυτό είναι το Street of Dreams από τους U2, νέο single και μπήκε τώρα μόλις στο Top 10 του Rock Radio Mikkel. Εσείς για να μπορέσετε να ψηφίσετε εξίσου, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε www.rockradio.gr και να ψηφίσετε το αγαπημένο σας τραγούδι.

Είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 3, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο, εδώ στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Μόλις ακούσαμε το τελευταίο σίγγλ των U2, Street of Dreams, και θα συνεχίσουμε με μια αφιέρωση από τον Ανδρέα στα ματάκια τα μπιρμπιλωμάτικα, γιατί εμείς τα λέμε ακριβώς όπως μας τα ζητάτε. Λοιπόν, China Girl από David Bowie στον Ανδρέα.

Και μετά από το κορίτσι από την Κίνα, πάμε στην Black Magic Woman. Φυσικά Καρλό Σαντάνα και 1970. Είμαι σίγουρη ότι πολλά κορμιά μετά από τόση ηλιοθεραπεία έχουν γίνει Black Magic Woman.

0: 4,4. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rockin' the universe. Rock Radio 104.7.

Αυτό είναι το Fresh από Cool and the Gang και δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνο το μεσημέρι που είχα πάει σε ένα νησί, τέλος πάντων ελληνικό, κατέβαινα τα σκαλιά, ένας πολύ ωραίος κύριος με κοίταξε και μου αφιέρωσε αυτό το τραγούδι. Να, αυτές οι αναμνήσεις είναι που σου φέρνουν τα τραγούδια και σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο.

Και θα συνεχίσουμε με Human League και Don't You Want Me από το 1981. Φυσικά είστε συντονισμένοι στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης Rock Radio Μικέλους στους 104,7.

Και αφού εδώ αναρωτιόμαστε με θέλεις, δεν με θέλεις, τελικά τι γίνεται, έρχεται η Εύα και μας ζητάει ένα τραγούδι το οποίο είναι μάλλον η συνέχεια του «Με θες, δεν με θες». Και δεν είναι άλλο από το «I hate myself for loving you» της Joan Jett. Εύα, με πολύ αγάπη, σε σένα που το ζήτησες.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και ενώ θα παίξουμε τώρα το καταπληκτικό τραγούδι I Want to Break Free, το οποίο ξέρω ότι αρέσει σε πολλούς από εσάς, ήρθε η ώρα για τον καιρό. Ο καιρός που να θυμηθούμε βέβαια ότι είναι χορηγία του Απολλώνια Πολιτεία, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. I want to break free. I want to... Θεσσαλονίκη λοιπόν, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, παιδιά, για βροχή στα ορεινά. Μη σκιάζεστε στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή από 2 έως 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς, αλίμονο σε εμάς. Και όλα αυτά φυσικά, όπως είπα και πριν, είναι μια ευγενική χορηγία του Απολλώνια Hotel, μόλις 5-5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 5-5, όχι 5-5-10, 5 σκέτο.

Και αφήνοντας πίσω μας τους Queen και το I Want to Break Free, το επόμενο τραγούδι θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω λίγο στα αγγλικά, γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό αγοράκι του οποίου η γιαγιά θέλει να αφιερώσει, και επειδή δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά θα το πούμε στα αγγλικά. So, Sylvia is dedicating to her grandson Fox and her beloved husband the look from Roxette.

Αν θέλετε να αφιερώσετε σε κάποιον κάποιο τραγούδι ή οτιδήποτε θέλετε εσείς προσωπικά να ακούσετε, μόνο μπορείτε να καλέσετε στο 2310 25 104 και 7.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Πλήρωμα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, professor, professor, professor, let her rock. Professor, professor, rock.
4: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

Αυτό ήταν ο George Michael και Too Funky από το 1992. Όλα αυτά γίνονται εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζουγλου και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 5. Κουράγιο σε όσους επιστρέφουν από Χαλκιδική και είτε είναι κολλημένοι στο δρόμο, είτε, ελπίζω δηλαδή όχι, είτε κάποιοι ακόμα απολαμβάνετε την πανέμορφη θάλασσα.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι ο Bruce Springsteen από το 1984 εκ το άλμπουμ Born in the USA. I'm on fire.

Και μια που λέμε για fire και φωτιές, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και Τετάρτη. Δυστυχώς, από Δευτέρα έως και Τετάρτη περιμένουμε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, άρα σας παροτρύνω να παραμείνετε σε περιβάλλον αρκετά κρύο, είτε με air condition, να πίνετε αρκετά νερά και να προσέχετε τον εαυτό σας φυσικά.

Αφήσαμε πίσω μας τους James και συνεχίζουμε με Beatles από το 1969. Come Together, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Βασίλη και τη Μαρία που είναι σε ένα χωριό κάπου χαμένοι και αυτή τη στιγμή τρώνε το μεσημεριανό τους.

0: 49 λεπτά μετά τις 4, είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου, είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, Rock Radio Μικέλσους 104,7. Σε κανένα δεκάλεπτο θα πρέπει δυστυχώς να σας αφήσω για σήμερα. Όπου κι αν είστε όμως, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε μοναδικά καλά. Και φυσικά να είστε συντονισμένοι πάντα με τον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.
1: They care about the quality of the operations, and we bring those kinds of things in a very competitive market here.
2: The universe will never be the same. This is Rock Radio 104.7.

Λίγο πριν την εκπνοή αυτής της εκπομπής θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι από Jimi Hendrix και Foxy Lady. Εμείς καλώς ερχόμενων των πραγμάτων θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Μέχρι τότε να περνάτε μοναδικά και φυσικά να είστε πάντα συντονισμένοι με τον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, Rock Radio Miguel 104,7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε μοναδικά όμορφα.

0: Η ώρα είναι 5. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 10 times louder. 104.7. Back to the music, 'cause things go better with rock.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. The new 104.7.

0: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
3: Για πες.
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

ο Teddy Swims, Hammer to the Heart. Έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή, η δεύτερη και τελευταία για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 και όπως πάντα μετά τις 8 το soundtrack της εκπομπής θα είναι κυρίως δικό σας. Rock Radio Μικέλους 104,7. Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάμε στην Αγγλία και μια μεγάλη επιτυχία των Thompson Twins πολλά χρόνια πίσω. Hold Me Now.

Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στους 33 βαθμούς Κελσίου. Την έχετε ζεστούλα του κακά τα ψέματα. Οι Hooters από τα τέλη των 80s στο 500 Miles. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ακούσουμε κάτι από την μεγάλη Diana Ross. Έχει περάσει τα 80 η Diana. Θα την θυμηθούμε στο You Do It. Θυμίζω βέβαια μεγάλη καριέρα με τις Supremes στα 60 η Diana Ross.

Rock Radio, Μικέλ. Παρασκευή, συγγνώμη, Κυριακή απογευματάκι. Αρκετοί από εσάς επιστρέφετε από το μπάνιο και την απόδρασή σας του Σαββατοκύριακου. Καλή επιστροφή να ευχηθώ. Θα τα πούμε και μετά τις 8 με τις επιλογές που μαζεύω. Λοιπόν, η Foster the People στο Pump Up Kicks και πλησιάζουμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό break. Εκεί θα μας οδηγήσουν οι Coldplay. God put a smile upon your face. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Βρισκόμαστε χρονικά στην αυγή των 90s. Ή είναι εξαίσθηση στο Disappear. 1990 ακριβώς. Λοιπόν, Rock Radio Mikkel, 25 λεπτά πριν από τις 8. Και να είστε καλά όπου σας βρίσκουν αυτή την ώρα οι μουσικές μας. Ο Μινάς Χαραμαλής είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της μουσικής μέχρι τις 9. Και από την Αυστραλία αλλάζουμε ήπειρο και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα θρυλικό ντουέτο. Η μεγάλη επιτυχία, μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Hall & Oates, Out of Touch.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

Tell Me από τους Aspen Creek. Είμαστε στο βορρά τώρα, στη Σουηδία. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 6 Aspen Creek, ψηφίδετε στο www.rockradio.gr και εσείς διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Rock Radio Mikkel. Πέμπτη βράδυ στα Night Tracks, κάθε πέμπτη στις 10 μας τα παρουσιάζει ο Σωτήρης Βακάρος. Λοιπόν, και από τη Σουηδία μπαίνουμε στην Ευρώπη, πάμε στην Ολλανδία. Η Kashmir, Love's What I Want.

0: η ώρα είναι 8. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: You'll reap the benefits for years to come.
11: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Ride Like the Wind από τον πρώτο και καλύτερο δίσκο του Christopher Cross στα τέλη της δεκαετίας του 70. 7 λεπτά μετά τις 8, να καλωσορίσω όσους και όσες ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στον Rock Radio Mikel. Ο Μινάς Χαραμαλής είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9. Να πούμε τις καλησπέρες μας, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Στο Στέργιο στην Κύπρο λοιπόν καλησπέρα, στο Γιώργο στη Σαπφό, στον Τόμας από τη Γερμανία, ο οποίος διακοπάρει στην Κο. Γεια σου Τόμας. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Έμιλη στη Γαλλία, στους δύο καλούς μας φίλους και ακροατές από την Αθήνα, τον Θανάση και τον Διονύση. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Σάκη, στη Φωτεινή, στη Λάρισα, στο Δημήτρη, στην Έδεσα, στην Έλσα, στον καλό μου φίλο τον Ηρακλή, στον Παναγιώτη. Επίσης να πούμε πολλές καλησπέρες στον Θωμά, στην Κατερίνη, στο Γιώργο, στον Νίκο, στη Στέλλα βέβαια, στην Νικολέτα και στην Κική. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τα τραγούδια σας και οι επιλογές σας θα μεταδοθούν μέχρι τις 9. Το solo κιθάρα βεβαίως που ακούμε είναι το Christopher Cross. Λοιπόν, πάμε στη Σαντέ, αλλάζουμε, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Nothing can come between us.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό αύριο στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότι έως 4 από 4 και η θερμοκρασία ανεβαίνει δυστυχώς από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ελληνικό καιρό είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Να πω την καλησπέρα μου στον Όμηρο. Γεια σου, Όμηρε. Λοιπόν, Something Got Me Started από το Simply Red και το Stars και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τα τραγούδια του Σοφοκλή που μας το ζήτησε. Θα φύγουμε από τη Μεγάλη Βρετανία και θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε τους Ambrosia στην μεγαλύτερη επιτυχία τους, αρχές δεκαετίας του 80. Έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 3 στα charts του Billboard. Για τη Στέλλα που ζήτησε Ambrosia, Biggest Part of Me.

0: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time
4: than now. The new 104.7.

Οι Cars με τα υπέροχα synthesizers, εξαιρετικό τραγούδι Heartbeat City μέσα από το μόνιμο άλμπουμ και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80. Rock Radio Mikel στους 104,7. Έχουν μπει στην τελική ευθεία και για σήμερα. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι κοντά σας μέχρι τις 9. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Να εξομολογηθώ βέβαια ότι το ψήφιζα για εβδομάδες. Ήρθε η ώρα του. We Go Back. Keith Urban και Michael McDonald.

Η Anita Baker μέσα από το Rapture, Caught Up in the Rapture, εδώ στο Rock Radio Mikael. Εξαιρετική φωνή, η Αμερικανίδα soul jazz τραγουδίστρια. Λοιπόν, παραμένουμε στα 80s και στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Ο Willie DeVille, επόμενος καλεσμένος μας, Assassin of Love. Η γνωστή κιθάρα που ακούτε είναι του Mark Knopfler.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Lovely Day από τον Bill Withers. Φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το δίωρο. Ο Μινάς Χαραμαλής ήταν μαζί σας για 120 λεπτά από τις 7. Ακολουθεί 9 με 11 ο Γιώργος Οικονόμου, για όσους θέλετε να συνεχίσετε μαζί του ραδιοφωνικά. Από μένα καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι
8: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
12: Back to the music.
13: Tribe has spoken.
11: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για μία ακόμα Κυριακή, Γιώργος Οικονόμου για εσάς. Πρώτη τελευταία Κυριακή αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν, μετρώντας την βέβαια από Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα Ιούλιο. Κυριακή 19 Ιουλίου. Αυτή η Κυριακή και η επόμενη θα έχουν τα καλύτερα τραγούδια, τα οποία είχαμε στην ψηφοφορία κάθε Παρασκευή, τα νούμερο 1 και τα νούμερο 2. Ξεκινήσαμε με το Shine On και το House of Love, αφιερωμένο και αυτό, όπως και ο Damiano David, Born With a Broken Heart, στον Νικήτα. Γεια σου Νικήτα.

έκανε το πέρασμά του και από το Rock Radio Stop 10. Αυτός είναι ο Damiano David. Born with a broken heart. Βραδιά Μουντιάλ τελικός. Μετά από έναν συγκλονιστικό μικρό τελικό χθες. Με 10 γκολ παρακαλώ. Σας επιτρέπω να απολαύσετε και Μουντιάλ μετά τις 10, έστω και χαμηλόφωνο, όμως λίγο το ραδιόφωνο δεν βλάπτει. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε τους αγαπημένους Cure, τους οποίους πολλές και πολλοί απολαύσατε στην Αθήνα και καλά κάνατε, μπράβο σας. Από το 1992 και το άλμπουμ Wish, αυτό είναι το υπέροχο Friday I'm in Love.

0: στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κούσκουρα 5 στον ημιόροφο και σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτής της γης, της όμορφης γης, στο www.rockradio.gr μας ακούτε διαδικτυακά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Στη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 31 βαθμούς, παρακαλώ. Θα έχουμε έτσι ζεστές μέρες.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

1985 και το album Hadi High and Low. Αυτή είναι η υπέροχη Αχά και το Take On Me. Ένα χρόνο νωρίτερα ο Don Henley στην προσωπική του πορεία με το album Building the Perfect Beast, ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι το οποίο αγαπάτε ιδιαίτερα, οπότε δικαιολογημένα το ψηφίσατε. Δεν είναι άλλο από το Boys of Summer

Υπέροχο Boys of Summer. Καλησπέρα πιστές και πιστοί, ακροάτριες και ακροατές, σε όσες και όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. 23 λεπτά μετά τις 9. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια δεν είναι άλλο από τους U2 και το City of Blinding Lights, ένα τραγούδι το οποίο μεταξιδεύει, δημιουργεί εικόνες και ελπίζω το ίδιο να κάνει και σε εσάς. Θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30. Έτσι, ροκανίσαμε σχεδόν το πρώτο μας ημίωρο. Καλησπέρα Ανέτα. Και Σία εννοείται. City of Blinding Lights, Rock Radio Μικέλσους 104,7, www.rockradio.gr. Επιστρέφω με Simple Minds.

0: 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Care About Me, Simple Minds από το 1985 παρακαλώ. 35 λεπτά μετά τις 9 είμαστε και πάλι στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Πρώτη τελευταία εκπομπή για τη ραδιοφωνική μας σεζόν με τα καλύτερα των καλύτερων, τα best of, έτσι πως τα έχω βαφτίσει φυσικά. Μέσα από αυτή την όμορφη ψηφοφορία που έχουμε κάθε εβδομάδα στο Instagram. Αυτή είναι η James και το C.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

Beyoncé, Elton John και το I'm Still Standing από την σχολή του Manchester. Joy Division άφησαν ένα δυναμικό αποτύπωμα και επηρέασαν γενιές και γενιές μετά από το έτσι, σχετικά σύντομη πορεία τους, αλλά πολύ περιεκτική, με το άδοξο τέλος του Ian Curtis. Τι να κάνουμε. Αυτό το κακό έχει η δόξα και τα λεφτά και η φήμη και η διασημότητα και όλα τα σχετικά. Αλλά πάμε σε έναν υπέροχο άνθρωπο τώρα, ο οποίος στην προσωπική του δισκογραφία έγραψε διαμάντια μετά τους Genesis και δεν είναι άλλος από τον πολύ αγαπημένο Peter Gabriel. Το Sledgehammer είναι αυτό, το οποίο θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Hello again, here's what's happening.
11: Now, back to rock radio.
10: Cool, hip, sexy.
12: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
13: Rock Radio 104.7.

Επιστροφή στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλ στου 104,7 για μία ακόμα ώρα. Στο μικρόφωνο και στι μουσικέ επιλογέ για εσά, Γιώργο Οικονόμου. Επιστρέψαμε με του πολύ αγαπημένου Coldplay και το Fix You. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια τη τελευταία 20ετία. Πολύ θα ήθελα να είναι δικό μου τραγούδι, δεν πειράζει. Σημασία έχει να απολαμβάνουμε στη ζωή αυτά που έχουμε, αυτά που μα δίνεται.

guides will guide you on. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε Snow Patrol. Ένα τραγούδι που επίσης έχω αγαπήσει, έχω τραγουδήσει. Αυτό είναι το Chasing Cars. Όλα αυτά εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κούσκουρα 5, και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο στο www.rockradio.gr.

0: If I lay here,
1: if I just lay here.
0: Αυτή ήταν η Snow Patrol. Και περνάμε τώρα στους πολύ πολύ αγαπημένους R.E.M. και το Losing My Religion. Καθώς ο τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής έχει ξεκινήσει εδώ και 7,5 λεπτά. Τολμώ να πω ότι τον παρακολουθώ εδώ από την τηλεόραση που έχουμε στο στούντιο. Δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό στο να κάνω υπέροχα αυτή την εκπομπή με τα best of αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Ένα από αυτά είναι και τον R.E.M. Losing My Religion.

Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία. Το Πολώνια Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Να και μια φορά που δεν σας έχω ευχάριστα νέα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη, σε όλη την επικράτεια, αυξημένες θερμοκρασίες, ένας μίνι καύσωνας. Κοντεύουμε να φάμε σχεδόν όλο τον Ιούλιο. Καλά μας πήγε φέτος. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα είναι από τους 24 έως 37 βαθμούς. Για την Τρίτη προβλέπεται να φτάσει και τους 41, όχι στη Θεσσαλονίκη, πιο νότια φυσικά. Θα υπάρχουν και κάποιες τοπικές καταιγίδες, αλλά την επικράτεια, είπαμε, κατά καλό καιρό είμαστε. Παράπονο κανένα, πολλά νερά, φρούτα και λαχανικά, και νομίζω θα τα καταφέρουμε όπως κάθε καλοκαίρι. That was just a dream. Μας τραγουδούν οι R.E.M. το Losing My Religion.

Martin y Oasis, Don't Look Back in Anger. Rock Radio Miquel στους 104,7. 21 λεπτά μετά τις 10. Κυριακή 19 Ιουλίου, παρακαλώ. Πάνω από τα μισά του καλοκαιριού τα έχουμε φάει. Εντάξει, λίγο πάνω, μην τρελαίνεστε. Αλλά για κάποιο λόγο το έχω στο μυαλό μου πάντα ότι περίπου εκεί μετά το 15 Αύγουστο αρχίζουν και οι θερμοκρασίες είναι πάλι γλύκες. Με μια επιφύλαξη βέβαια, γιατί γενικώς από ό,τι έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια έχει μετατεθεί γενικώς ο καιρός και οι εποχές συμπυκνώνονται, πιέζονται.

Μάχη στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και νομίζω ότι είναι διχασμένη η ανθρωπότητα για το ποια ομάδα θέλει ο καθένας κάθε μια να κερδίσει. Συνήθως λέμε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Και κάπως έτσι ροκανίσαμε και το τρίτο μας ημίωρο, το οποίο αποχαιρετούμε με τους αγαπημένους Rolling Stones και το See the Rainbow. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε στα FM στους 104,7. Και τι ωραίες διασημότητες αυτή τη στιγμή. Αχ, αχ, για πάμε.

Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, το Βαλκανίο.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

είμαστε πάλι στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 με τους υπέροχους Dire Straits. Το album Brothers in Arms το 1985 ήταν το So Far Away. Τελευταίο ημίωρο για την απόψινή μας εκπομπή, πρώτη τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν που τα είχε όλα, πολύ γεμάτη, πολύ περιεκτική, και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα που κάνουμε κάθε Κυριακή εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Και πάμε να απολαύσουμε τώρα Roxy Music με την υπέροχη φωνή του Brian Ferry, το πολύ πολύ αγαπημένο More Than This.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και συνεχίζουμε με αμύωτο κέφι και μπρίο με τους Πόλεις, αυτό το υπέροχο τρίο

Every move you make. Ωρε, τι έπιασε. Αμάν, χαμός. Συγγνώμη τώρα έτσι που μεταδίδω και λίγο τον παλμό από το Μουντιάλ. Τι να κάνουμε όμως. Σας το χαλάω εσάς που είστε ρομαντικοί. Αποφασισμένες και αποφασισμένοι για μουσική μόνο στο ραδιόφωνο. Τολμώ να πω όμως ότι δεν λείπει καμία και κανένας απόψε εδώ από την παρέα και μπράβο σας. Τώρα βέβαια είμαι σίγουρος ότι βλέπετε και το Μουντιάλ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας αρέσει ο Κουκουρέγια. 1977, από το album Rumors.

Fleetwood Mac. Κάθε φορά που κοιτάω προς την τηλεόραση βλέπω αυτό το μαλλί να κουνιέται του κουκουρέγια και τρελαίνομαι. Κάτι από Ελευθερία Αρβανιτάκη μου κάνει. Ας με συγχωρέσει η Ελευθερία. Γκολάκι δεν βλέπω. Α, και πιστεύω τώρα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου θα παίξει ένα. Έτσι. Να σας δώσω και μια εσάνς. Πολύ πολύ αγαπημένος David Bowie. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για απόψε. Heroes.

Αυτό ήταν και η απόψη, αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Κάναμε παρέα για μία ακόμα Κυριακή, πρώτη τελευταία αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Από τις 9 και τις 11 στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για εσάς, Γιώργος Οικονόμου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υπέροχη βραδιά, μια αφίδρομη σχέση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, 26 του μηνός, τελευταία για αυτή την χρονιά, για να γεμίσουμε μπαταρίες φυσικά και να επιστρέψουμε για μια ακόμα καλύτερη ραδιοφωνική σεζόν μετά το καλοκαίρι και τις διακοπές μας. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Κυριακή, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε ότι όταν ακούτε μουσική, μάλλον γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι στην ψυχή. Απολαύστε Smith's House on Is Now. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα από αύριο. Bye bye.

0: η ώρα είναι 11. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

0: Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
2: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
1: Για πες!
2: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
7: The most important campaign I've worked on.
6: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: birds were echoing.
1: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
2: 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Rock Radio! 104.7 Θεσσαλονίκη.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση.

0: Σκέψη. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: The controversial.
10: Back to the music.
9: Let's not get ridiculous.
10: 104.7 Rock Radio. Things go better.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio. 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.